0: latest news on the hour.
1: And a warning, this first story contains the names of First Nations people who have died. A body believed to be that of alleged triple murderer Julian Ingram has been found today after National Parks and Wildlife Service staff made police aware of an abandoned vehicle with a body next to it. Ingram allegedly shot and killed three people, including his pregnant ex-partner Sophie Quinn, John Harris, and Ms. Quinn's aunt Nerida Quinn. The body is yet to be formally identified and the death is subject to a formal investigation. It is possible Ingram took his own life. Western Region Commander Andrew Holland says a search had been underway since the man went missing in January.
2: Look, the investigation would have continued until we found Mr. Ingram, and I've said that previously. We had all intentions of bringing Julian Ingram before a court. The investigation and the amount of resources have been understandably draining on the Western Region and obviously more so on the Central West Police District, but they've done an outstanding job to get to this point.
1: And if you or someone you know needs help, call Lifeline on 13 11 14. Health Minister Mark Butler says a national approach to quarantine is being organised, with a flight to arrive in Perth carrying Australians from a cruise ship at the centre of the hantavirus outbreak. They will quarantine in Perth for at least 3 weeks in what is being described as a precautionary approach, with person-to-person transmission of the disease rare. Mark Butler says the virus typically has an incubation period of up to 42 days.
3: So the national coordination mechanism of the federal government, which includes the Foreign Affairs Department, Health and NEMA, have met this afternoon, as have the AHPC, and our government will be putting in national quarantine arrangements that are supported by the advice of those two bodies.
1: A note, this next story contains details some listeners might find confronting. A boy has been taken to hospital after becoming trapped under a train at North Melbourne Railway Station. Emergency services were called at about 4 p.m. local time, and the boy, believed to be 11 or 12 years old, was hit and trapped under a carriage and suffered serious injuries to his leg. Hydraulic jacks were used to lift up the train and the boy was rushed to the Royal Children's Hospital. The New South Wales opposition leader says she will not take advice from the Premier about preference deals. Chris Minns today said Labor has 9 months to win back voters in Western Sydney ahead of the March 2027 state election, following news One Nation would be targeting the city's west after victory in the Farrah by-election. Opposition leader Kelly Sloane says she won't be taking advice from the Premier to rule out a preference deal with the minor party, saying the Premier is happy to take preference deals from the Greens. A petition has been launched to save the troubled Brisbane to Melbourne Inland Rail project. Laura Devoy reports.
4: The Nationals have today launched the petition after the federal government last week decided to terminate the line in the New South Wales town of Parkes, saying the cost was more than three times its budget. Nationals leader Matt Canavan says the broken promise on the Inland Rail is one that cuts very deeply for businesses and communities who have invested on the promise of the line between Brisbane and Melbourne. $3.5 billion has already been spent on the line, which has faced construction delays, environmental concerns, and opposition from affected landholders.
1: And in the NRL, Nathan Cleary has extended his lead in the Dally M medal count. The Penrith Panthers halfback added 5 points to his tally yesterday when the Panthers beat the Canberra Raiders. He's now 7 points ahead of New Zealand Warriors forward Jackson Ford and 8 above teammate Dylan Edwards. Voting goes behind closed doors in 2 weeks' time.
5: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
6: Bạn có biết bộ định tuyến Wi-Fi của bạn có thể hạn chế tốc độ Internet, đặc biệt nếu nó đã hơn 5 năm tuổi không? Để biết các mẹo thiết lập giúp tối ưu hóa kết nối NBN của bạn, hãy truy cập nbn.com.au. /check your setup. nbn.com.au/check your setup.
7: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
8: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και καλή σας εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου του 2026. Εξ αρχής να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας και να αποτίσουμε τον σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από όπου μας ακούτε σήμερα. Στην ραδιοφωνική σας συντροφιά είμαστε ο Θέμης Καλός
9: και η Αναστασία Ράλη. Χαίρετε και από εμένα.
0: Στόχος μας πλέον να κερδίσουμε έδρες στο δυτικό Σίδνεϊ, λένε στο κόμμα One Nation μετά την νίκη τους το Σάββατο σε επαρχιακή έδρα της νέας Νότιας Ουαλίας. Έντονος προβληματισμός στα επιτελεία του Φιλελευθέρου και του Εθνικού Κόμματος για τις συνέπειες στην παράταξή τους.
9: Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, θα παρουσιαστεί έκθεση που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο «Ο Ελληνισμός της Ανατολίας», με τίτλο «Εικονική περιήγηση στη βιβλιοθήκη της Εφέσου, προσωπικότητες της Μικράς Ασίας».
0: Πρωταθλήτρια Ελλάδος και μαθηματικά πλέον η ΑΕΚ μετά την νίκη της επί του Παναθηναϊκού και την ταυτόχρονη ισοπαλία ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Πλέον το ενδιαφέρον είναι μόνο για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης.
9: Περισσότερα θα έχουμε στην Αθλητική Δευτέρα. Η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει ακόμη την ανταπόκριση από την Ελλάδα, ανακοινώσεις του σταθμού και προτάσεις για τα κανάλια SBS.
0: Και στη δεύτερη ώρα, φίλες και φίλοι, θα έχουμε την συζήτηση μαζί σας εκεί περίπου στις 5.30 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας. Να θυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό 1-300-799-323. Αντίστοιχα, ο αριθμός για να στέλνετε γραπτά μηνύματα με το κινητό σας τηλέφωνο είναι 0448-799-323. Όλα αυτά λοιπόν τα προγραμματίζουμε για τη συνέχεια. Ξεκινούμε τώρα με το δελτίο των ειδήσεων που είναι έργο δικό σου σήμερα, Αναστασία. Πλην των θεμάτων που είπαμε στον πρόλογό μας, τι άλλο ξεχωρίζεις εσύ για εμάς?
9: Θέμη, επέστρεψε στην Αθήνα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου όπου καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού.
0: Θα μάθουμε τις λεπτομέρειες, Αναστασία, στο δελτίο που θα μας εκφωνήσεις στη συνέχεια και αφού πρόταση ακούσουμε στους τίτλους.
9: Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζει απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ. Επιβάτες και πλήρωμα αποβιβάζονται από το πλοίο που έχει πληγεί από τον ιό Χάντα και μπαίνουν σε καραντίνα. Το Εργατικό Κόμμα κατηγορείται για θέτηση φορολογικών υποσχέσεων και... Δύο γυναίκες που συνδέονται με την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος κατηγορούνται για δικήματα που σχετίζονται με τη δουλειά. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Ράλη. Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εξαπάτησε τους ψηφοφόρους, καθώς αθέτησε την υπόσχεσή της να μην επιφέρει αλλαγές στο αρνητικό gearing και στις φορολογικές ελαφρύνσεις των κεφαλαιακών κερδών. Πριν από τις εκλογές του 2025, ο πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη είχε δηλώσει ότι δεν θα άλλαζε τις ρυθμίσεις για το αρνητικό gearing ή τα κεφαλαιακά κέρδη, αλλά το Εργατικό Κόμμα αναμένεται να περιορίσει τις φορολογικές ελαφρύνσεις στον αυριανό προϋπολογισμό. Ο Υπουργός Οικονομικών Jim Chalmers δήλωσε ότι οι αλλαγές αποσκοπούν στην αντιμετώπιση αυτού που περιγράφει ως ζητήματα δικαιοσύνης στην αγορά κατοικιών και στο φορολογικό σύστημα συμπεριλαμβανομένων των νεότερων Αυστραλών. Ο Υπουργός Οικονομικών της Αντιπολίτευσης, Tim Wilson, λέει ότι η απόφαση της κυβέρνησης Αλμπανίζη να επαναχωρήσει από αυτή την προεκλογική υπόσχεση δείχνει ότι ο προϋπολογισμός βρίσκεται σε χάος.
10: So in the coming days, the government is going to have to be full and transparent about the deceit and betrayal they have put forward. The government in its announcement is going to have to be clear.
9: Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα διαθέσει 500 εκατομμύρια δολάρια στον προϋπολογισμό αυτής της εβδομάδας με σκοπό να επιταχύνει τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις για έργα στον τομέα της στέγασης, της ενέργειας και των κρίσιμων ορυκτών. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των προσπαθειών του Εργατικού Κόμματος για την ενίσχυση της παραγωγικότητας με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη υλοποίηση μεγάλων έργων. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Μάρι Γουότ, δηλώνει ότι οι αλλαγές θα απλοποιήσουν τη διαδικασία των εγκρίσεων, διατηρώντας παράλληλα σε ισχύ τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.
11: you know, we're doing what we can within the laws that we have at the moment, and now that we've got these new laws in place that will allow us to find much more streamlined pathways to get the housing delivered that we need.
9: Ωστόσο, ο πρώην ηγέτης των Πρασίνων και περιβαλλοντολόγος Bob Brown υποστηρίζει ότι το πακέτο μέτρων θα επιταχύνει την καταστροφή του περιβάλλοντος και θα θέσει τα απειλούμενα είδη της άγριας φύσης σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Λέει ότι τα χρήματα θα έπρεπε να δαπανηθούν για την προστασία της φύσης και όχι για την επίσπευση των αδειών για μεγάλα έργα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν στην τελευταία αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός ως εντελώς απαράδεκτη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Το Ιράν δήλωσε ότι έστειλε την απάντησή του μέσω Πακιστανών μεσολαβητών, ζητώντας διαπραγματεύσεις με επίκεντρο τη μόνιμη λήξη του πολέμου, καθώς και την πάυση των Ισραηλινών επιθέσεων εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Η Τεχεράνη επιθυμεί επίσης εγγυήσεις ότι η ναυτιλία μέσω των στενών του Ορμούζ θα μπορεί να συνεχιστεί με ασφάλεια, χωρίς περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση. Η πρόταση των ΗΠΑ περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, τον τερματισμό της σύγκρουσης, την επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού και τελικά την αντιμετώπιση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, το οποίο, σύμφωνα με την Τεχεράνη, θα πρέπει να συζητηθεί αργότερα. Ο πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Βόλτς, δήλωσε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC ότι ο κ. Τραμπ εξακολουθεί να δίνει μια ευκαιρία στη διπλωματία.
12: And when the mediators, in this case Pakistan, ask us, head of state to head of state, to give this negotiation another chance before we go back to bombing Iran, then I think that...
9: Οι εντάσεις αυξάνονται στα στενά του Ορμούζ, με περισσότερα από 20 αμερικανικά πολεμικά πλοία να επιβάλλουν πλέον αποκλεισμό κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι από τον Απρίλιο έχουν δοθεί εντολές σε 61 εμπορικά πλοία να αλλάξουν πορεία, ενώ 4 σκάφη έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Το Ιράν απαιτεί την άρση του αποκλεισμού και έχει προειδοποιήσει τις δυτικές δυνάμεις να μην στείλουν περισσότερα πολεμικά πλοία στην περιοχή. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι οποιαδήποτε βρετανική ή γαλλική υποστήριξη στην αμερικανική η επιχείρηση θα προκαλέσει άμεση στρατιωτική αντίδραση. Το Ιρανικό Ναυτικό αναφέρει ότι έχει στείλει υποβρύχια εγχώριες κατασκευής στα στενά, καθώς η αντιπαράθεση σχετικά με μία από τις πιο πολυσύχναστες ναυτιλιακές διαδρομές στον κόσμο οξύνεται. Ομοσπονδιακός Υπουργός Περιβάλλοντος Μάρι Βουότ κατηγόρησε το κόμμα One Nation ότι χρησιμοποιεί ρητορική που σπέρνει διχασμό, την ώρα που το κόμμα επιδιώκει να αξιοποιήσει την ιστορική νίκη του στην εκλογική περιφέρεια Φέιρερ της Νέας Νότιας Ουαλίας. Ο υποψήφιος του One Nation, David Farley, έγινε ο πρώτος βουλευτής του κόμματος που εξελέγει στην Ομοσπονδιακή Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού έθεσε τέλος στην δεκαετή κυριαρχία του συνασπισμού στην αγροτική αυτή εκλογική περιφέρεια. Το αποτέλεσμα αυτό έχει αυξήσει την πίεση στον αρχηγό της αντιπολίτευσης, Άγκους Τέιλορ, ενώ το κόμμα φαίνεται πλέον αποφασισμένο να επεκτείνει το ενδιαφέρον του στο δυτικό Σίδνεϊ. Ο βουλευτής του One Nation, Barnaby Joyce, δήλωσε ότι το κόμμα έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με πιθανούς υποψηφίους στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων εκλογικών περιφερειών που ελέγχονται από το Εργατικό Κόμμα και πλήττονται από την αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και της πιέσης του κόστου ζωής. Ωστόσο, ο κ. Γουάτ δήλωσε στο Channel 9 ότι η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην ανακούφιση της οικονομικής πίεσης που βιώνουν οι Αυστραλοί, αντί να ακολουθεί μια πολιτική που σπέρνει διχασμό.
11: We have worked at pains to try to assist all Australians through what's been a really difficult time. That's why we, even the last week, have announced a domestic fuel reserve. We've, you know, halved the petrol excise.
9: Περισσότερο όμως για το θέμα θα έχουμε στη συνέχεια του προγράμματος. Αυστραλοί προξενικοί αξιωματούχοι βοηθούν τους Αυστραλούς πολίτες που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο που έχει πληγεί από τον ιό Χάντα να επιστρέψουν στην Αυστραλία με πτήση που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση εντός των επόμενων 48 ώρων. Οι επιβάτες θα μπορούν.
6: Bạn có biết rằng khoảng cách và các vật cản đặc biệt phổ biến trong những ngôi nhà lớn hoặc nhà nhiều tầng có thể làm yếu tín hiệu Wi-Fi và làm chậm tốc độ Internet không? Để biết các mẹo thiết lập giúp tối ưu hóa kết nối NBN của bạn, hãy truy cập nbn.com.au/checkyoursetup. nbn.com.au/checkyoursetup.
13: Η εφαρμογή SBS Audio είναι ο καλύτερος τρόπος για να ακούσετε προγράμματα και podcast στο τηλέφωνό σας. Κατεβάστε δωρεά την εφαρμογή SBS Audio από το App Store ή το Google Play.
14: SBS Audio.
15: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
16: Λέω ότι αδειά.
17: SBS Chill.
18: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
19: Και
16: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
17: SBS Hindi uplapt karvata hai.
18: Far from the partisan politics.
19: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
20: sbs.com.au/audio.

Παιδιά, καλησπέρα σας. Ναι, όχι από συνήθεια, απλά με αγάπη η καλησπέρα μας σε όλους σας. Ήταν και η γιορτή της μάνας, της μητέρας εχθές. Χρόνια πολλά στις μητέρες. Και όπως πάντα το ελληνικό πρόγραμμα κάθε Δευτέρα θα πάμε σε ένα μουσικό ταξίδι όπως πάντα από τώρα μέχρι τις 10. Συντονιστείτε και όπως ξέρετε το μουσικό μας πρόγραμμα είναι μέσα από τη ραδιοφωνία του Καυτούφου μου και στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Μελιδόνης. Το τηλέφωνο μας είναι το 50 22 10 67, πάντα στη διάθεσή σας, και έχουμε και την ανακοίνωση της Εκκλησίας να την αναγγείλουμε. Δεν είναι, λέει, μόνο την Κυριακή, είναι 17 του μηνός, λέει, και είναι του Τυφλού και η λειτουργία ξεκινάει 8.30 ώρα. Όπως πάντα, ευχαριστήσουμε τα παιδιά Σπύρο Πανταζόπουλο, Χριστίνα Μπαλμπά, Γιαννούλα Παπαπέτρου, το Πάτερ Νικόλαο Κατσαντώνη, τον Παναγιώτη Νικολακόπουλο και τις χριστιανές και χριστιανούς, και όσοι θέλετε να έρθετε σε επαφή με τον Πάτερ Νικόλαο Κατσαντώνη, το τηλέφωνο του είναι 0412-08-5155. Αυτό είναι το τηλέφωνο λοιπόν του φίλου μας του ο Πάτερ είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, κάνει πολύ καλή δουλειά στην Εκκλησία. Και όπως είπαμε, χτες ήταν και η γιορτή της μητέρας παγκοσμίως. Χρόνια πολλά, λέει, από τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον Χρήστο Ράμο, και τη σύζυγο τη Μαγδαληνή, σε όλες τις μητέρες, και από το πρόγραμμά μας χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες. Και βρήκαμε ένα τραγούδι να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Γιάννη Πάριο για την ώρα, για τις μητέρες λοιπόν αυτό το τραγούδι. Επίσης εμείς στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας και την αγάπη μας σε όλες τις ακροάτριες και στους ακροατές, και ο Θεός να σας δίνει πολλά χρόνια και προπάντων υγεία σε όλους εσάς. Λοιπόν, να μην μακρηγορώ άλλο και να ξεκινήσουμε με το τραγούδι «Η μάνα» με το Γιάννη Πάριο, και είναι αφιερωμένο για όλες τις μητέρες από το πρόγραμμά μας. Απολαύστε το.

0: Γιάννης Πάριας, λοιπόν, και όπως είπαμε, χτες ήταν μεγάλη γιορτή, η γιορτή της μητέρας, και σαν τη μάνα δεν υπάρχει τίποτα άλλο στον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν διαλέξαμε ακόμα ένα τραγούδι για τις μητέρες. Ας τα ακούσουμε λοιπόν και ας το απολαύσουμε. Μας έβγαλε άλλο τραγούδι, δεν ξέρω γιατί μας τα κάνει αυτά μερικές φορές το λέπτοπ. Ναι, δεν είναι. Λοιπόν, τα αφήσουμε για την ώρα και να πάμε στις αφιερώσεις του φίλου μας του Παύλου Νικολιά, που θέλει, λέει, ένα τραγούδι με τα νησιώτικα του. Τι, ένα τραγούδι, πολλά τραγούδια. Αλλά για τον Σπύρο, Χριστίνα, τη Ρίνα, Κοντογιάννη και τα μέλη του Συλλόγου και όλο το ελληνικό, ναι, όλη την ελληνική παροικία, συγγνώμη. Λοιπόν, Παύλος Νικολιάς και τα τραγούδια του. Ας τα απολαύσουμε λοιπόν και γεια σου Παύλο Λεβέντη. Παλικάρι.
1: Θα ήθελα τώρα όλοι σας να με συνοδεύσετε ρυθμικά εδώ, έτσι. Για πάμε. Και από εδώ. Πάμε. Για...

Και αφού ακούσαμε μια σειρά από τραγούδια που ήταν, τα έχει επιλέξει ο Παύλος ο Νικολιάς, τον ευχαριστούμε. Γεια σου παλικάρι Παύλο. Λοιπόν, προπομπός είχα αναφέρει ότι θα έπαιζε ένα τραγούδι με τη μάνα. Πάτησα το κουμπί από το λέπτοπ και μας έβγαλε το γονίδι. Αυτά έχει το ίντερνετ, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, έγραψαμε το τραγούδι, το έχουμε πάνω τώρα για να το παίξουμε. Όπως ανάφερα πριν, ήταν για τις μητέρες και μια από τις μητέρες είναι και η Χριστίνα. Πάτησα το κουμπί από το λέπτοπ και μας έβγαλε το γονίδι. Αυτά έχει το ίντερνετ, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, έγραψαμε το τραγούδι, το έχουμε πάνω τώρα για να το παίξουμε. Όπως ανάφερα πριν,

Ναι, λοιπόν, ακούσαμε τη μάνα. Τώρα που είμαστε, να βάλουμε και ένα τραγούδι για το φίλο μας το Σπύρο, για να δούμε μη μας κάνει καμιά λαδιά πάλι το λέπτοπ. Ναι, εντάξει, για το Σπύρο ένα τραγούδι λοιπόν που ζήτησε. Καλή ακρόαση, Πανταζόπουλε. Καλικάρι.

Φίλες και φίλοι, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα μέσα από τη ραδιοφωνία του Καυτού Φούμου και πάντοτε στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Μελιδόνης. Συντονιστείτε μέχρι τις 10 και πάμε λοιπόν στην επόμενη αφιέρωση που είναι από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και είχε τα γενέθλια του ο Βαγγέλης Σάλακας, 40 ετών από ό,τι έχω ακούσει, και θέλει λέει να του ευχηθεί χρόνια πολλά, να τα εκατοστήσει ο Ευστάθιος Κουτσουραδής και η σύζυγό του η Σούλα. Λοιπόν, και από το πρόγραμμά μας, το Βαγγέλη, χρόνια σου πολλά με υγεία. Σου στέλνω από καρδιάς ευχές, εύχομαι να ζεις την ευτυχία και όμορφες χαρούμενες στιγμές. Πολύχρονο να είσαι και ό,τι επιθυμείς η ψυχή σου σε ένα στίχο, όσες οι στάλες της βροχής και τα βουνά στα χιόνια, τα χιόνια τόσα πολλά σου εύχομαι ευτυχισμένα χρόνια. Ο Βαγγέλης καταλαβαίνει λίγο ελληνικά, δεν ξέρουμε αν μας ακούει, πάντως εμείς πήραμε το τηλεφώνημα για να αφιερώσουμε λοιπόν τραγούδι για τον Βαγγέλη Χάλακα από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του την Σούλα. Και από εμάς λοιπόν διαλέξαμε ένα τραγούδι, «Οι μάγκες είναι αετοί». Λοιπόν, απολαύστε το μαζί με τον Βαγγέλη Χάλακα.

Και πάλι καλησπέρα σας και ευχαριστούμε που μένετε συντονισμένοι μέσα κοντά στο πρόγραμμά μας. Και ναι, λοιπόν, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 10 και γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και θα περάσουμε ευχάριστα όπως κάθε Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι που είναι επιθυμία του φίλου μας του Βασίλη Γιανακοπουλόπουλου και τον ευχαριστούμε τον Βασίλη για τα πολύ καλά του λόγια. Γεια σου Βασίλη, παλικάρι. Απόλαυσε το τραγούδι.

Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας και μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 10 και πάμε στο ακόλουθη επιθυμία είναι αυτό και είναι για της Σούλας Κουτσουραδής το τραγούδι αυτό. Ναι, μια στιγμή και ναι. Λοιπόν, καλή ακρόαση Σούλα, το τραγούδι σου.

Και πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι που είναι πάλι αφιέρωση από τον γιατρό για το χρυσοδάχτυλο και από το πρόγραμμά μας λοιπόν για το χρυσοδάχτυλο.

Γιώργος Ζαμπέτας, λοιπόν, ο πιο καλός μαθητής και νέα καραπατάκι να βγάζει ένα μάτι. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι το βρήκαμε, ένα μάτι, τέλος πάντων, ένα μάτι και είναι αφιερωμένο από το, από τη Μαρία που μας τηλεφώνησε από το Σίδνεϊ και μας στέλνει τους χαιρετισμούς της και την αγάπη της σε όλη την ελληνική παροικία της Μιλτζούρας και επίσης και είναι αφιερωμένο και για τις φιλινάδες της και τους φίλους της στο Σίδνεϊ. Από τη Μαρία και την ευχαριστούμε θερμά και ο Θεός να της δίνει πολλά χρόνια και προπάντων υγεία. Λοιπόν, τι να κανάρει ένα μάτι.

Γεια σου Μαρία, Λεβέντισσα. Ωραίο τραγούδι. Και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι που είναι επιθυμία του φίλου μας του Χρυσοδάκτυλου. Είναι με το Μητροπάνο, το έχουμε ακούσει πολλές φορές, είναι η Ρόζα. Αυτό είναι επιθυμία του φίλου μας του Χρυσοδάκτυλου που είναι εδώ πέρα για διακοπές.

0: Μητροπάνω, λοιπόν, και ήταν, ναι, όπως ήταν,
1: with Big W's big price drops.
0: Να κάνουμε δεν. Λοιπόν, πάμε σε μια επιθυμία που είναι της Τούλας Άλακας.

Δεν μπορούμε να το παίξουμε αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω γιατί. Το CD είναι χαλασμένο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ένα τραγούδι στην τύχη για να φτιάξουμε τα μηχανήματα εδώ.

Για να δούμε λοιπόν, το σκουπίσαμε το CD, θα παίξει την είναι επιθυμία της Τούλας Σαλάκας, το τραγούδι αυτό. Δεν είναι τραγούδι, είναι μουσική.

Ευτυχώς λοιπόν τα καταφέραμε και τώρα πάμε στο ακόλουθο τραγούδι που είναι, ξεκινάμε από τις αφιερώσεις του Χρήστου Ράμου και της σύζυγός του της Μαγδαληνής λοιπόν, και θέλουν λέει ένα τραγούδι να αφιερώσουν για τη Ρίνα Κοντογιάννη. Λοιπόν, Ρίνα, άκουσε το τραγούδι που είναι για σένα.

we must be can done. Λοιπόν, βιαστικά έτσι, γιατί το λέπτοπ μας κάνει κάτι νούμερα, γι' αυτό μην με παραξηγείτε που λέω κάτι παραστράγκαλα, έτσι θα το πω απλά στη μαλλιαρή τη γλώσσα, γιατί ξέρεις, πατά το κουμπί και με βγάζει άλλα τραγούδια και μετά ξέρετε, είναι, άμα δεν μιλήσετε 10 δευτερόλεπτα εδώ πέρα πέφτουν τα αγγλέζικα τραγούδια. Ο Στάθης ξέρει, λοιπόν, ο Στάθης έπαιζε μόνο CD, γι' αυτό ήταν πιο εύκολα. Τέλος πάντων, δεν κάνω κριτική, απλώς σας λέω τι συμβαίνει. Και πάμε στο επόμενο τραγούδι που ακολουθεί και είναι αφιερωμένο από τη Ρίνα Κοντογιάννη για τον Χρήστο Ράμο, που ο Ράμος είναι και πρόεδρος στο Σύλλογο των Ηλικιωμένων. Και στη σύζυγό τη Μαγδαληνή, λοιπόν, από τη Ρίνα Κοντογιάννη, το επόμενο τραγούδι.

Λοιπόν, τα γίδια μέσα στο Μαντρί. Ωραία. Και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι που θα το αφιερώσουμε στη φίλη μας την Μπάρμπαρα. Δεν ξέρω μάμα σας ακούει, πάντως εμείς έχουμε την ευχαρίστηση να της αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι. You listen, Barbara, this song is for you.

Ναι, λοιπόν, ακούσαμε την Νατάσα Θεοδωρίδου και πάμε σε ένα τραγούδι που θα το αφιερώσω στα τρία παιδιά, τον Δημήτρη Χάλακα, τον Χρυσοδάκτυλο και τη σύζυγό του, την Τούλα. Καλή ακρόαση, παιδιά.

0: At Vistaprint, we print signs so people can see your brand up close. We also...
1: Ναι, λοιπόν, ακούσαμε τη Ρένα Ντάλια στο τραγούδι που ακούσαμε και πάμε τώρα, λοιπόν, είχα διαλέξει ένα τραγούδι που είναι για να δούμε, να μας το βγάλει. Ναι, και είναι αφιερωμένο από το Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή για τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη Σούλα. Ναι. Απολαύστε το λοιπόν, Ευστάθιε και Σούλα.

ένα τραγούδι για πάλι από τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή για τον Χαράλαμπο Παναγιωτόπουλο και τη σύζυγό του την Σεβαστή.

Ναι, λοιπόν, πάμε σε μια διεπιθυμία, σε ένα τραγούδι που μας αφιερώνει ο φίλος μας ο Μιχάλης Δελημήτρου που μένει στο Σίδνεϊ και λέει για όλη την ελληνική παροικία της Μιλτζούρας από το Μιχάλη Δελημήτρου. Το διπλό ευχαριστώ στο Μιχάλη και ο Θεός να του δίνει πολλά χρόνια και προπάντων υγεία, λοιπόν, στο φίλο μας το Μιχάλη.

Ναι, γλυκοχαράζοντα βουνά με τη Γιώτα Κοκόρη και βάλε μου δύο λεγάρι παλιαστή. Τέλος πάντων, λοιπόν, ναι, ευχαριστούμε τον Μιχάλη. Γεια σου Μιχάλη, παλικάρι, άρχοντα. Και που είναι για να δούμε το τραγούδι με το Γιουλάκι, που είναι το... τέσφαντο, σκόρδα, λέει. Τέσφαντο. Δεν θα το βρούμε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη αφιέρωση που είναι από τον Χρήστο Ράμο και τη σύζυγό τη Μαγδαληνή. Θέλει, λέει, για όλα τα μέλη του συλλόγου. Καλή ακρόαση στα μέλη του συλλόγου και χαιρετισμούς από το πρόγραμμά μας και την αγάπη μας στα μέλη του συλλόγου.

Ναι, λοιπόν, την Κυριακή, όπως είπαμε, μην ξεχάσετε, είναι 17 του μηνός και είναι σίγμα τάφλε του τυφλού. 8.30 ώρα ξεκινάει η λειτουργία της Εκκλησίας. Αυτά λοιπόν για την Εκκλησία, μην ξεχάσετε. Ευχαριστούμε όλους αυτούς που πάνε στην Εκκλησία και προπάνω τους, τον Σπύρο που κοιτάει την Εκκλησία, τη Χριστίνα, τη Γιανούλα Παπαπέτρου που ψέρνουν, η Χριστίνα με τη Γιανούλα, το Παναγιώτη Νικολακόπουλο που είναι μες στο ιερό και το Πάτερ Νικόλαο Κατσαντώνη. Φεύγε σε όλους σας και αυτά. Λοιπόν, ψάξαμε και βρήκαμε το τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Δελημήτρους. Λέγεται «Βάλε σκόρδα, βάλε χάντρες», Νίκος Γιουλάκης, και θέλει λέει να το αφιερώσει όλη την ελληνική παροικία στο Σίδνεϊ, από εκεί που μας τηλεφωνάει ο φίλος μας ο Μιχάλης. Λοιπόν, καλή ακρόαση, Μιχάλη, σε σένα και στους φίλους σου.

Μπράβο, Μιχάλη, παλικάρι. Λοιπόν, και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του, την Σούλα, για τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή. Περισσότερο για όλο τον κόσμο είναι αυτό το τραγούδι, λέγεται «Γιαγιά και Παππούς». Δεν πιστεύω να το έχουμε ξαναπαίξει.

Ναι, ευχαριστούμε που παραμένετε συντονισμένοι κοντά μας και μέχρι τις 10 έχουμε καιρό. Λοιπόν, παίζουμε ακόμα ένα τραγούδι. Αυτό είναι αφιερωμένο από το Χρήστο Ράμο, όχι, είναι Χρήστο Ράμο για μένα. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή που μου αφιερώνουν τραγούδια κάθε εβδομάδα.

Ναι, το ρολόι δείχνει 9 και 23 λεπτά και ναι, πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι που και να δούμε. Θα μας το βγάλει, όχ λέει, ναι. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα είναι αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του, τη Σούλα, για τον Χρυσοδάκτυλο, τον Δημήτρη Χάλακα και την Τούλα που είναι σύζυγος του Δημήτρη. Ναι, για να δούμε. Θα τους αρέσει.

Και πάμε τώρα σε ένα πάλι τραγούδι που είναι αφιερωμένο για μένα από το φίλο μου τον Βασίλη Γιανακόπουλόπουλο. Γεια σου Βασίλη Παλικάρη Λεβέντη. Λοιπόν, περιμένουμε να φύγει.

0: You're frustrated.
1: Ναι, λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι που θα τα αφαιρώσουμε στον Χρυσοδάκτυλο. Αν ακόμα δεν έχει κοιμηθεί, δεν πιστεύω. Λοιπόν, Χρυσοδάκτυλε, άκουσε ένα τραγούδι, ο παλιός είναι αλλιώς.

Ναι, λοιπόν, που είμαστε δεν άλλο πατήσαμε, αλλά είμαστε βγαλετές φαντων. Ναι. Και πάμε σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από την Ρίνα Κοντογιάννη για τον Παύλο Νικολιά.

Τσετίνης, λοιπόν, ίσως με τον καιρό και αφιερωμένο από την Ρίνα Κοντογιάννη. Λοιπόν, ναι, που πάμε τώρα. Πάμε σε ένα τραγούδι που έχει διαλέξει ο Δημήτρης Χάλακας για την αγαπημένη του σύζυγο, την Τούλα. Είναι γυναίκα μου, με τον Στράτο Διονυσίου. Και είναι αφιερωμένο από τον Δημήτρη Χάλακα για τη σύζυγό του, την Τούλα.

Στράτος Διονυσίου, λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά προς τη λήξη του προγράμματος και έχουμε ακόμα μια αφιέρωση από τη Ρίνα Κοντογιάννη για μένα. Την ευχαριστώ διπλά, λοιπόν, τη Ρίνα, και ο Θεός να της δίνει πολλά χρόνια και προπάντων υγεία. Αγγελόπουλος, λοιπόν, ρίξτε στο γυαλί φαρμάκι για μένα.

Αγγελόπουλο, λοιπόν, και ρίχτεστο γυαλί φαρμάκι. Ήταν για μένα, λοιπόν, από τη Ρίνα Κοντογιάννη. Και πάμε τώρα στην επόμενη αφιέρωση, που είναι από την Τούλα Χάλακα, για τον αγαπημένο της σύζυγο, τον Δημήτρη. Μαρινέλα, ποτέ μη χαθείς από τη ζωή μου. Από την Τούλα Χάλακα για τον σύζυγό της, τον Δημήτρη. Λοιπόν, ναι.

Και πάμε τώρα στο τελευταίο τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τη Μαρία και την παρέα της από το Σίδνεϊ και είναι για μένα. Τους ευχαριστώ διπλά, τη Μαρία και όλη την παρέα της, και ο Θεός να σας δίνει πολλά χρόνια όλους και προπάντων υγεία.

Εδώ φίλοι και φίλες, φτάσαμε και στο τέλος του προγράμματος. Θα υπερβούμε την ώρα όπως φαίνεται. Και ναι, μην ξεχάσετε, η Κυριακή στην Εκκλησία είναι, λέει, του Σίγμα Ταφ του Τυφλού και η λειτουργία ξεκινάει 8.30 ώρα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που τηλεφωνήσατε, τη Μαρία, το Μιχάλη, το Δημήτρη, το Χρυσοδάκτυλο, τον Ευστάθιο Κουτσουραδί, τη Ρίνα Κοντογιάννη, τον Χρήστο Ράμο και τη σύζυγο τη Μαγδαληνή, τον Σπύρο Πανταζόπουλο, τη Χριστίνα, τον Βασίλη Γιανακοπουλόπουλο και τον Παύλο Νικολιά. Και ναι, με αυτούς λοιπόν που μας τηλεφωνήσανε, διπλό ευχαριστώ. Ο Θεός να σας δίνει πολλά χρόνια και προπάντων υγεία, παιδιά. Και όπως σας έχω πει πολλές φορές, η μουσική γιατρεύει. Και προπάντων για αυτούς που δεν ξέρουν καλά την ελληνική γλώσσα, μαθαίνουν και καινούργιες λέξεις. Και τα δύο είναι προτερήματα. Λοιπόν, δεν παραμένει παρά να ευχαριστήσουμε το Hot FM και μετά να σας πούμε και την καληνύχτα. Ladies and gentlemen, this is the end of the Greek show. Thank you thank you all of you who listen to the program, and we hope you join us again next Monday from 7 to 10, and we'd like to say many thanks to Hot FM from all the Greek community, and good night and sweet dreams to everyone. Αυτά λοιπόν, και όπως είπαμε, μέχρι την άλλη Δευτέρα που θα είμαστε πάλι κοντά σας, να έχετε ένα καλό Τρίτο, Τετάρτο, Πέμπτο, Παράσκευο, Σαββατοκύριακο, και τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι κοντά σας να σας διασκεδάσουμε, και προπάντως θα αναζητήσουμε τη συντροφιά σας που είναι είναι κάτι πολύ μεγάλο για εμάς. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω με λόγια. Αυτό μόνο αρκεί να σας ευχαριστήσουμε. Καληνύχτα σας, όνειρα γλυκά και καλό ξημέρωμα. Και μην ξεχάσουμε, χρόνια πολλά λοιπόν στις μητέρες που γιορτάζανε χτες. Και πάλι λοιπόν, καληνύχτα σας και όνειρα γλυκά, και ευχαριστούμε και αυτούς που μας ακούνε και δεν τηλεφωνάνε. Καληνύχτα σας λοιπόν, παιδιά.